Oliver μίσω τα μία χαλεκά μαϊά ήλου. Ζουλιάνα μπορά πον. Μπριάρα τιο δελάν. Καλέκες πας, σπρούκο χαλεκρινάουα. Χαρτομ, χοντακέ που χωσίδε επιμήνει.